0: σαν αγώγο. Πεθάνουμε.
1: Αν μπότρα θα είμαι λίγο. Ραφίγα σίγε.
2: چطوری پسر؟ نشناختمت. یه تو